κάμενε πόλη. Σαμό μισέ σύρτσο ρανά, ως ρετσουλιές άμα. Ήσταμενε πόλη.